0: όταν πριν Μαρία του Γουβερνατόρ έρχεται από το Λίμα η στράτα του Δεντέ. Δεν φεύγει ο Ελληνίδη το βάρο. Και του Μαρία Ματρί, που ασάβει τον Θεού, του ασάβει τα ταγιάγα του Σέφτα του Δάγιο, τα δέντρα φεύγει ο Ελληνίδη το βάρο. Ελληνίδη το βάρο, είναι τότε του Δάγιο, γλώσσα δελάω, αλλά ακούω τα οφόνια, η σύντα. Ελληνίδη το βάρο, τα μοσχήν του παρακαλώ. Τι ζήσαμε τώρα. Meus amigos, logo mais já sabem, aquele plano diretamente do Maracanã e todos os campos onde se disputam jogos válidos pela loteria disputa pelo Campeonato Nacional. Flamengo e Corinthians centralizando tudo aqui no Maracanã com Valdir Amaral, João Saldanha, Mário Viana e toda a equipe da Rádio Globo do Rio de Janeiro. Futebol, logo mais, a partir de 14 horas e 5 minutos com bola para frente até às 23 e 5 com o Panorama do Futebol. Domingo é dia de esporte, o domingo é nosso. Emissão da madrugada, vamos agora começando diretamente do Morro de São Paulo, a Vidal da Morangueira, Moreira da Silva.
1: I'm Theodore Shreverington. Now more stupidity.
2: More fake bacon. Less electronic music.
3: More fake bacon.